πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο

όλα μοιάζουν εντελώς βαρέτα. Τελευταία σπίτι μου έχω κλειστεί, περιμένοντας να έρθεις εσύ.